Ριταλούχτσιχ, Ισίμτσε. Σουγιά ελθρι ουτσιλέχ ρουτσιχόρ. Ριτσίν, Ριρουτσαμπέλ Ριδίος.